Να πλέξει χρόνια, γιατί σου μάχνει ο κανένα νέα, κανένα μάλλον του πήρε σε ρούντσι, ή αλλιώ κανένα στο μακτάλι επενδυσία σε ένα πάσα κατήτσιο. Και πέρα νυν, Έρικα νυν, όλα πάντρε, σαλούδα νυν, αμισουέγρο Πασκουάλ, για αμισουέγρα Μπέρτα νυν, φούλου φούλου συντονία, ρίγνει σε κάτι γκίτσι, δε κίσκα αγιογνάλια. Ο κανένα κάτι τα κύβα, κανένα μάλλον του πήρε σε ρούντσι.

0: La radio te informa la hora. 19, 28 minutos.
1: Este programa es educativo y familiar y tiene clasificación A, apto para todo público.
2: Ασκαπάρα του Λέκη Χανόν, είσαι μακτάρι, είσαι κάτι σου καμάντα, είσαι κανόν, είσαι μακτάρι, βενδυσιάτσου. Για με σπίδω, pues también dando la bendición para que descansen bonito, είσαι μακτάρι, κανόνα, σάμα νούτσο, είσαι τάκη, είσαι κανόν, είσαι μακτάρι, είσαι πάτσο, βενδυσιάτσου, είμαι ούγκου γουναμάντα, μανάρι κόσα χρούνα γουναμάντα, βακίνι μα τούνο, μανάρι κόσα γουνα σαρίντσι, είσαι μακτάρι, βενδυσιάτσου, ένα πάτσο, ούγκου γουναμάντα, είσαι παβιατσί, είσαι μακτάρι, κανόνα. Yana Pacho, Alisoma Causangawa, Alisoma Samangawa, Alipuñogawa. Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amén. Naplex Kunaya, Alituta, Alituta, Somaclia, Puñungiche, Dios, Yana Pashka, Shina, Kushi, Kushilla, Puñungiche, La Kishka, Ailio Gunaria. Nukanchirinchi, Kunistua, Enlace Radio María. Kayagama, Kayagama.
3: La Voz del Napo invita, como todos los días, al enlace de programación de Radio María. Una sola radio, una sola misión.

Συνάμε, λέει, κοιτάξτε, όλα έσκα παγράτσο, έσκα παγράτσο, σε μακτάλια, ρίτσα, κάτι σου κάνει τσίκα, η προγραμμασιόν. Μια σε μακτάλια, πάκτα μονάγκα, τσίρε σε μακτάλια. Για τα κι γουνάω, ασύμι γουνάω, αλλά κι σκα, αι γουνάω, για ιδίω στο καντσίρε σε μακτάλια. Για να πασε κατήτσου, κάτι πονιακούδα, για κι γουνάει, μια λούγα στα κυριγκίτσι, σαν μου γουσιαγκίτσι, μια κουρσιλιά πιγκάου, κασαραγκάουα, που να ρίξω τη ατσίνα, σαν μου γκίτσι, καϊ χούλιο, χούλιο μάντα, μια σε μακτάλια. Μια καγωνή, είμαστε λίγα με τσαγκίτσι, τάντσι, σοβα και ρημάντσι. Να πεσε μακτάλια, πάκτα μου γκίτσι, πάκτα μου γκίτσι, τα κίσκα, αι γιουγουνάλια. Νιωκαντσικά την καουαρίνη τσίσα, ρίνη τσίσα, σε διάρα καϊ. Μέσα κουρσίο ματριμονιάλ, σε διάρα γουόνα σιωτή για τσίνα, τσίωα, σα μου γκίτσι και σεκρεταρία, νιωκαντσι τεμνάγκα, τα κίσκα γουνάλια. 88.5 FM, καγκούνα, καγκούνα ράδιο. Να συναπεί, κάτι τα κύβο, νιωκαντσι κάνω μαλλιού σπυρισερούντσι, γιουγιαρι γουάγκι. Επούρα καϊ πούρα νιν. Mani, mani, hola, saludos y bendiciones hasta México.